0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει γνώμη αυγή.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Εδώ είμαστε. Είναι η μέρα που θα αρχίσουμε τις δικαιολογίες. Να, μωρέ, μου είχαν κλείσει λίγο το πάρκινγκ. Και ξέρετε, και μετά, αφού έφυγα και από το σπίτι, ξέχασα και το κινητό και τίποτα. Είναι όλα ψέματα. Ψέματα στην πραγματικότητα. Όχι το πάπλωμα δεν μας έπεσε βαρύ. Μας έπεσε πάρα πολύ έτσι, μεγάλη η χαρά και βαριά η ώρα που ήταν το Γαλλία-Μαρόκο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα οι καθυστερημένοι θα είναι αυτοί που είτε χάρηκαν είτε στεναχωρήθηκαν, αλλά που είδαν ένα μεγάλο παιχνίδι ακόμα στο Μουντιάλ, το οποίο ξεκινούσε στις 11 και άντε να τελειώσει στη 1-2 ώρες. Και μετά άντε και λίγο να χαρείς, και μετά άντε να ξαναδείς λίγο και αυτό το γκολ πείμα του Εμπαπέ. Έτσι. Και μετά άντε να ξαναδείς και μερικές φάσεις και λίγο τις εκπομπές που έχει στην ΕΡΤ. Και το αποτέλεσμα είναι 7 και 4 να φτάνει στη δουλειά σου. Καλημέρα, μαζί θα είμαστε ως τη 10. Δημήτρης λείπει και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, το μαγαζί παραντουράει. Το ανοίγω εγώ. Ό,τι ώρα πει το Μουντιάλ. Καλημέρα.

πάντα χρόνια πολλά και υπόκληση στα παιδιά που τα θέλουν όλα και που έτσι δίνουν τις μάχες για αυτά, τα διεκδικούν. Δεν μιλάμε για τα κακομαθημένα παιδιά. Είναι 7 και 20. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα, Ξουθένη στα μικρόφωνα. Πού σας έπιασε χθες η Μπόρα, θέλω να ξέρω. Και επίσης θέλω να ξέρω, ήσασταν από αυτούς που πανηγυρίζατε σαν εμάς, λες και χορεύαμε το χορό της βροχής σαν Ινδιάνοι στο δρόμο, ή από αυτούς που γκρινιάζατε, γιατί ήσασταν μηχανή, λογικό. Ή γιατί σας έκανε μόσχεμα, ή γιατί σας βρήκε απροετοίμαστος, γιατί δεν είχατε ομπρέλα, γιατί δεν ξέρατε πού να καλύψετε, γιατί πήγανε στράφη τα ραντεβού, γιατί. Λοιπόν, εγώ λίγο τη χάρηκα τη βροχή χθες, γιατί ήμουνα σε διάφορες περιοχές από τις δουλειές, δηλαδή μία στο κέντρο, μία προς Πανόρμου, μία μετά στα βόρεια. Και κάθε φορά ήταν σαν να ερχόταν το σύννεφο μαζί μου, σαν να μου έκανε τα χατήρια, επειδή γκρινιάζω τον τελευταίο πολύ καιρό για τη ζέστη. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει όμως πιθανότητα βροχής, ή τουλάχιστον αυτό που βλέπω τώρα εγώ, που ξέρετε πόσο μπορείτε να το υπολογίσετε καθόλου αυτό που λέει το κινητό μου. Μπαίνουμε σε μια φάση λιακάδας για 10 μέρες περίπου. Που λίγο πάνω, λίγο κάτω η θερμοκρασία, λίγο χαμηλότερα σήμερα από χθες, κοντά στους 30, και νομίζω ότι η πιο θερμή μέρα των επόμενων ημερών είναι η Κυριακή με 35 βαθμούς και η ερχόμενη Τετάρτη, αλλιώς πάλι εκεί κοντά στους 34, αλλιώς εκεί κοντά 30-31, καλοκαιράκι ωραίο, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις ή ευχάριστες σαν τη χθεσινή βροχή. Αχ, εδώ έχουμε πολλές προσωπικές οπτασίες. Καλημέρα να έχουμε.

0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, μα τι ωραίο στίχος. Είδα τα μάτια της λύπης να μου χαμογελάνε. Εδώ είμαστε 7 και 23 και 24. Πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Parker Cinema και Parker Cinema Kids, στο ξεφωτό του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κατά από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Πολύ ωραία κινηματογραφικά ραντεβού στην πόλη. Η εμπειρία ξεκινά και πριν από την προβολή, γιατί έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο lounge εκεί οι άνθρωποι από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θα πάρετε θέση, θα σας κεράσουν popcorn, θα βγάλετε αναμνηστική φωτογραφία. Και γενικά για να δείτε το πρόγραμμα των προβολών, γιατί είναι και για τα παιδιά, είναι και για εσάς οι ταινίες, ανάλογα τη μέρα, θα μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr. Και έχουμε και box μαζί μας, διότι μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και το καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ ή το φαρμακείο, ό,τι και να παραγγείλετε, βγαίνετε πάντα κερδισμένος αν η επιλογή είναι το box. Λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
3: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 10.500 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τώρα στα Bed & Bath. Διπλό στρώμα Flow. Από 900 μόνο 450 ευρώ. Και σε πάνω από 40 διαφορετικούς τύπους στρωμάτων, προσφορές έως μείον 50%. Καλοκαιρινή ανανέωση στον ύπνο σας στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσο.

0: ψυχή με την καθημερινή.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Σαν να πάτησε βαριά το άλφα πάνω στο σθένος, την ώρα που μάντευε η τύχη το ακοινώνητο τοπίο μας. Ασθενή συγγένεια από το εμένα σε εσένα, το ονόμασε η πυθία ζωή. Του Λάλον Ίδωρ ζητώ να πάρω. Το ελιξίριο της άνωθεν επικοινωνίας. Κλέλια Χαρίση.
5: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Διαματούλα κουστένει στα μικρόφωνα, ο Δημήτρης λείπει και σήμερα. Και τώρα να διάβαζα εδώ ένα πολύ ωραίο, πολύ αισιόδοξο ρεπορτάζ. Το πρώτο θέμα. Η NASA λέει, αποκαλύπτει ότι έχει καταγράψει εικόνες με UFO. Τέλος πάντων, UFO-πίτα, όπως θέλετε. Με τον επικεφαλή της, λέει, να αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζωή παντού. Ο Τζάρετ Άιζακμαν μιλάει για τις ανεξήγητες εικόνες από το διάστημα. Λοιπόν, νέα συζήτηση προκαλούν όλες αυτές οι δηλώσεις του επικεφαλής της NASA, ο οποίος υποστήριξε ότι η διαστημική υπηρεσία να έχει καταγράψει εικόνες αντικειμένων που δεν μπορούν μέχρι σήμερα να εξηγηθούν με βεβαιότητα ως γνωστά φυσικά φαινόμενα. Άρα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, ένα podcast έκανε. Και γιατί το έκανε? Για να μας βάλει φωτιά στον πλανήτη. Έχουμε καταγράψει εικόνες και αυτό είναι το θέμα για το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ, τώρα σωθήκαμε, γίναμε δύο οι καλοί, είναι πολύ προοδευτικός. Με βάση τα δεδομένα που διαθέτουμε από αυτές τις εικόνες, δεν γνωρίζουμε τι είναι. Πρόσθεσε λοιπόν ότι η ανθρωπότητα οδηγείται σε ένα συμπέρασμα που λέει ότι η ζωή στο σύμπαν είναι πολύ πιο συνηθισμένη αλλά και ασυνήθιστη από αυτή που ξέρουμε και πιστεύουμε. Υπάρχει μια πολύ πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας στο συμπέρασμα ότι ναι, ίσως υπάρχει ζωή παντού εκεί έξω και δεν είναι πια και τόσο σπάνια όσο νομίζουμε. Που ξέρετε, μπορεί και κάποιοι, που έτσι και αλλιώς συμβαίνει στη ζωή, να μας βλέπουν και να λένε «Μα τι ούφο είναι αυτά» που συμβαίνει καθημερινά στη ζωή μας, εμένα τουλάχιστον, σίγουρα. Αλλά μπορεί και κάποιοι από πολύ πολύ μακριά να λένε το ίδιο πράγμα. Αυτά, καλημέρα. Μπορεί, όλα μπορεί, που λέγει εδώ και ο Μπαμπιστόκας.

Αυτή η ανισοπαθητή κομμάτι είναι έτσι τόσο κρυφή, περίεργη, σκοτεινιά, που όμως με το που το ακούς αυτό το τραγούδι θέλεις λίγο να, κάπως λίγο να κουνθείς, να χορέψεις. Τι σκέφτεσαι ότι μπορεί να είσαι σε ένα νησί, να ξημερώνει, να, κάπου να έχεις ξεχαστεί και να τα ακούς και να, κάπως κάτι σου δημιουργεί. Πολλές εικόνες, πολλή διάθεση, αλλά και σκοτεινιά βαθιά μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία, 7 και 42. Χρωστάω κάτι, χρόνια πολλά. Ερήνα, χαίρεσε το γιο σου από το προηγούμενο μισάωρο. Είναι το μήνυμα. Τώρα συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο. Σας ρώτησα νωρίτερα αν και εσείς απολαύσατε τη βροχή, τη χθεσινή, την μπόρα που έπιασε στην πόλη. Συμβαίνει το εξής. Εδώ στα μηνύματα, στο Μελωδία, οι περισσότεροι μου λένε α, όχι, δεν μας άρεσε και τέτοια. Ενώ στο Instagram οι φίλοι μου λένε ναι, τι ωραία, το απολαμβάνουμε. Μην νιώθετε ενοχή που απολαύσαμε τη βροχή χθες. Ήταν ωραία, ήταν σαν να έσβησε όλη η πόλη. Να έχει κάει εδώ τώρα και 20 μέρες και στην κυριολεξία, αλλά και μεταφορικά. Και να έπεσε αυτή η ωραία βροχούλα χθες και να μας έσβησε. Λαβρέτης για τη συνέχεια. Πέθανε για σένα, 7 και 43. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Κουστένη, μόνη και σήμερα.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Παναθεμάσαι, δεν με λυπάσαι. Παναθεμάσαι, δεν μας λυπάστε καθόλου. Διαβάζω εδώ στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής τώρα ότι η φωτιά χθες στον Ασπρόπυργο ξεκίνησε από μια σπίθα από τσιγάρο. Α, όλη αυτή η ιστορία με 14 τραυματίες, με δύο συλλήψεις, με δύο ανθρώπους που ήταν πολύ σοβαρά χθες, ειδικά ο ένας. Θερμές εργασίες πραγματοποιούσαν οι δύο εργαζόμενοι στο συνεργείο βαρέων οχημάτων στον Ασπρόπυργο, όταν ο ένας άναψε τσιγάρο, από το οποίο προκλήθηκε έκρηξη. Η φωτιά επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο, το οποίο μετέφερε 1,5-2 τόνους προπανίου, με συνέπεια φυσικά την ισχυρότατη έκρηξη. 14 άτομα, όπως είπαμε, τραυματίστηκαν, τα 4 είναι τελικά σοβαρά. Στο πλαίσιο λοιπόν της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου, ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου κτλ, κτλ. Αλλά για άλλη μια φορά είχαμε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά μέσα στον, κοντά στον αστικό ιστό και στην περιοχή εκεί, με ανθρώπους που την πλήρωσαν, γιατί κάποιος ήθελε την ώρα που έκανε την εργασία να μην σεβαστεί καμία έτσι ασφάλεια. Και επίσης υπάρχει και άλλο ένα θεματάκι σχετικό. Εδώ στο πρώτο θέμα το βλέπω ότι η φωτιά στο Καλοχώρι πριν από μερικές μέρες, τη θυμάστε, ένας 70χρονος λέει έκαιγε χαρτιά για να απομακρύνει σφίγγες. Και φυσικά η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες και τα λοιπά και τα λοιπά, και είχαμε επίσης τα αποτελέσματα που ξέρουμε. Δεν ξέρω πότε θα γλιτώσουμε από αυτά τα μυαλά και από αυτές τις ειδήσεις την επόμενη μέρα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Κουστένη στα μικρόφωνα και εδώ Γιάννης Χαρούλης, μεσοπέλαγα αρμενίζω, αμήν.

0: Γεια σας, μωρέ κοπέλια.
1: Γεια σου και σένα, Γιάννη. Και είναι 7:54 και πάμε. 7:55. Και πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γιατί μαζί μας έχουμε τα Bed & Bath, αφράτες, βελούδινες πετσέτες μπάνιο με πλούσια απορροφητικά, απαλά μπουρνούζια και έτσι ωραία παιχνιδιάρικα πόντσο σε υπέροχα χρώματα. Ολοκληρωμένα σετ για να ντυθεί όλο σας το μπάνιο με στυλ. Στα Bed & Bath θα βρείτε εκεί τους ειδικούς. Εννοείται, στα Λευκά Είδη, και θα βρείτε ποιοτικά προϊόντα για κάθε γούστο. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και θα ανακαλύψετε τα πάντα από κοντά. Και μαζί μας έχουμε και την Pharmacept. Διότι ζέστη, στρες, έντονη ρυθμή, η καθημερινότητα αυξάνουν τις ανάγκες επιδερμίδας για φροντίδα και φρεσκάδα που διαρκεί. Υπάρχει όμως η σειρά Hygienic της Pharmacept που προσφέρει καθημερινή φροντίδα και αίσθηση φρεσκάδας όλο το 24ωρο. Διότι έχει και το Hygienic Shower Gel και το Shower Cream. Ανάλογα με τον τύπο του δέρματος. Σας. Λοιπόν, σειρά Hygienic από τη Pharmacept για αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης κάθε στιγμή της ημέρας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να δοκιμάσουμε να κάνουμε μια απόπειρα να πούμε την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 10.500 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live. Stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Προπόληση megaron.gr.
8: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
9: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
10: Καλοκαίρι 2026.
11: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
10: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
12: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
13: Bigger, better, spookier.
14: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιηρό Σαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.

Εδώ είμαστε. Εντάξει, τώρα η επίδραση από τον Εμπαπέ από χθες το βράδυ ακόμα κρατάει. Μην νομίζετε ότι ήταν μόνο το πρωί που λίγο καθυστερήσαμε. Ακόμα, όλα θα γίνουν μια σχετική καθυστέρηση από το ξενύχτη σήμερα. Για να δούμε τώρα λοιπόν την κίνηση στους δρόμους. Κηφισός, πολύ δύσκολος. Στο Χαϊδάρι εκεί, μετά το Χαϊδάρι μάλλον, στη Λεωφόρο Αθηνών. Τώρα στο Κηφισό για να επιστρέψω στην άνοδο είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί έχει περισσότερη κίνηση. Αλλά στην κάθοδο έχει σε μεγαλύτερο έτσι εύρος, σε μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή ξεκινάει από το... Από πού τώρα ξεκινάει, μάλιστα που μπαίνω και σε λεπτομέρειες. Τι τις θες τις λεπτομέρειες, Χρυσή μου? Λοιπόν, αφού δεν μπορείς. Τέλος πάντων, έχει στην κάθοδο του Κηφισού έχει πολλή κίνηση. Στην διασταύρωση με τη Μεταμόρφωση επίσης έχει αρκετή κίνηση. Τώρα γενικά, εγώ την υπόλοιπη Αθήνα τη βλέπω σε καλή κατάσταση. Σε καλή. Ενώ λίγο έχουν αρχίσει να κυτρινίζουν κάποιοι δρόμοι. Δεν είναι η πολύ δύσκολη, φαντάζομαι, κατάσταση που θα συναντήσουμε σε μία ώρα από τώρα. Όμως. Εκεί που έχει κίνηση, όπως κάθε Παρασκευή, είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Διότι ο κόσμος πάει και έρχεται, όπως και να το κάνουμε, τριήμερα, νησιά, Κυκλάδες, ξεκινάνε κάποιες άδειες κτλ. Καλημέρα, Μελωδία Ματουλάκου, στέλνει στα μικρόφωνα μέχρι τις 10 μαζί. Χάρης Αλεξίου, όποια και να είσαι, και όπου και να είσαι, και όποιος και να είσαι, κάνε μου απόψε, συντροφιά.

8 και 12. Κανείς δεν έχει χρόνο για δάκρυα. Το θέμα δεν είναι ο χρόνος. Το θέμα είναι αν υπάρχει ανάγκη ή αν υπάρχει η συνθήκη εκείνη. Λοιπόν, 8 και 12, όπως είπαμε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Κουστένη στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε μόνοι και σήμερα. Και κάπως έτσι θα τελειώσει αυτή η δύσκολη εβδομάδα. Ελπίζω από Δευτέρα να είμαστε στην κανονική σύνθεση της εκπομπής. Τώρα πάμε να δούμε ένα πολύ αγαπημένο μου θέμα, πραγματικά. Αλλά δεν έχω την ξαδέρφη μου, γιατί κανονικά αυτό το θέμα θέλει την ξαδέρφη στο τηλέφωνο, στην τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, το φαρμακείο του ταξιδιού, το φαρμακείο των διακοπών για ενήλικες, παιδιά και ηλικιωμένους. Καλά, δεν θα μπούμε σε όλες τις κατηγορίες. Να κουβεντιάσουμε για κάτι από τη Δευτέρα. Αλλά αν πάτε διακοπές με τα παιδιά σας, έτσι. Ωραία, τι έχει να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι οι πρώτες διακοπές με παιδιά που είναι μωρά, που είναι οι πρώτες τους, έτσι, που νομίζεις ότι θα έρθει ο Αρμαγεδόνας, δηλαδή ότι θα γίνει ο χαμός, ότι θα χρειαστείς τα πάντα. Κουβαλάς, δηλαδή το πίσω κάθισμα είναι, τα πίσω καθίσματα είναι στο ένα το καρεκλάκι του μωρού και δίπλα έχεις πάρει το φαρμακείο με το σταυρό απ' έξω, κανονικά τον πράσινο, τον έχεις βάλει δίπλα από το παιδί και κάθεται και πηγαίνετε όλοι μαζί διακοπές και λες σε καλά φαρμακείο, θέλεις κάτι να φας μέχρι να πάμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Λοιπόν, άλλο ένα καλοκαίρι έχει φτάνει σιγά σιγά, κάποιοι εννοείται ότι έχετε μωράκια μικρά. Θα σας έλεγα το εξής. Προφανώς και πρέπει να έχετε μαζί σας πράγματα από την εμπειρία εδώ η παλιά και ίσως λίγο γαϊδούρα σε σχέση με τις ξαδέρφες που λέμε. Τα περισσότερα πράγματα θα τα πάτε και θα τα φέρετε έτσι. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο με το φαρμακείο, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχετε τα πράγματα πρώτης ανάγκης μαζί. Συμβαίνει με όλα τα πράγματα του μωρού. Θα πάρετε μαζί πράγματα που ούτε καν θα τα ανοίξετε. Θα πάνε και θα έρθουν. Παρ' όλα αυτά, εδώ το φαρμακείο λέει ότι πρέπει να έχετε αδιανόητα πράγματα. Γάζες, λευκοπλάστ, αυτοκόλλητα, ελαστική επίδεσμη, ψαλίδι, γάντια, φέρενιστέρι. Ο ένας γονιός θα κάνει το χειρουργό, ο άλλος θα κάνει το βοηθό. Τσιμπιδάκι για την αφαίρεση αγκαθιών, κεντριών. Εμείς έχουμε μάθει και τα βγάζουμε με κάτι καρφίτσες, βρωμοκαρφίτσες της γιαγιάς μου, τους αχινούς από το χωριό. Φυσιολογικό σωρός για τον τραυματισμό, για τον καθαρισμό, για τα μάτια. Αντισηπτικό διάλειμμα. Και μετά καταλήγεται στο γνωστό διάλογο με την ξαδέρφη που λέγαμε. Ρε παιδάκι μου, να σε ρωτήσω κάτι, της λέω. Τα ράματα, γιατί τα κουβαλάς? Ξέρεις να κάνεις ράματα? Γιατί τα έχεις μαζί σου? Και μου λέει, ξέρεις, γιατί είσαι άνετη. Να σου πω εγώ, γιατί έχω εγώ μαζί μου τα πράγματα. Και μπορεί να είναι και η αλήθεια αυτή. Όντως, εγώ είμαι άνετη, γιατί πάντα ξέρω ότι υπάρχει εκείνη στο χωριό και τα κουβαλάει όλα αυτά μαζί. Εννοείται ότι έχει και άλλα μέσα, έτσι. Μην φανταστείτε ότι θα γλιτώσετε μόνο με αυτά. Τα πούμε σε λίγο. Τώρα έχουμε. Ίσως θα είναι τα φεγγάρια.

Όχι, φταίς πάντα εσύ. Αλλά τέλος πάντων είναι ευγενής εδώ ο άνθρωπος που έγραψε το τραγούδι. 8 και 18, καλημέρα Μελωδία. Τι λέγαμε, πολύ αγαπημένο θέμα. Πολύ αγαπημένο θέμα, το φαρμακείο των διακοπών. Ένα τσίμπημα εντόμου, ένα ηλιακό έγκαυμα, μια γαστρεντερίτιδα, μια μικρή εκδορά, ένας αχινός, ένας λαγοκέφαλος. Απορώ γιατί δεν έχετε βάλει για το λαγοκέφαλο κάτι μέσα σε αυτό το φαρμακείο εδώ πέρα. Αντισταμινικά, αλλεργικές αντιδράσεις, τσιμπήματα εντόμων, αντισηπτικά μαντιλάκια, αντιβιακή αληφή, επιδέσμους για μικροτραυματισμούς, παυσίπονα, μυϊκούς πόνους. Όχι, νομίζετε θα γλιτώσετε μόνο με τις γάζες που έλεγα νωρίτερα. Εννοείται ψηφιακά θερμόμετρα, αντισηπτικά χεριών, αντιλιακά, εντομοαποθητικά, φακελάκια για με ειδισκία, ηλεκτρολίτες που μπορούν να βοηθήσουν σε φάση αφυδάτωσης. Και αυτά είναι για τους γονείς και για τα παιδιά. Γιατί υπάρχει μια ολόκληρη άλλη κατηγορία που λέει τι να έχετε μαζί σας. Αν υπάρχουν σε όλο αυτό το setup, αν υπάρχει και ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Αλλά μετά απλώς θα σας σταυρώσω, θα σας πω καλά ξεμπερδέματα και αν αυτές είναι διακοπές, να μου γράψετε το Σεπτέμβρη.

0: σου διγενεί.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία 8 και 22. Ματούλα Κουστένη στο μικρόφωνο. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι η εποχή του θερινού έχει φτάσει και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές, όπου και να βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix, μόνο 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο για τα 168 του χρόνια? Τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου, και θα ανακαλύψετε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία, αυτή δηλαδή που μας διηγήθηκαν στα social media της εταιρείας. Σε λίγο και πάλι μαζί. Καλημέρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
11: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
12: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές.

0: Συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Πόσοι δεν έφαγαν τα νιάτα τους, μοιραίες βουτιές, θανατερές καταδύσεις, γράμπες, πηγάδια, βράχια αθέατα, ρουφίχτρες, καρχαρίες, μέδουσες. Αλίμονο αν κόψουμε τα μπάνια, μόνο και μόνο γιατί πνίγηκαν 5-6. Αλίμονο αν προδώσουμε τη θάλασσα, γιατί έχει τρόπους να μας καταπίνει. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα, χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Η θάλασσα. Δίνος Χριστιανόπουλος.
7: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Καλημέρα, Μελωδία. Μάτουλα που στέλνει στα μικρόφωνα, 8 και 34. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι ξυπνήσατε τώρα, όσοι βγαίνετε τώρα στους δρόμους, εντάξει, δεν είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, ή τουλάχιστον ακόμα. Σε σχέση τουλάχιστον με τη χθεσινή μπόρα. Γιατί χθες έγινε ένας μικρός χαμός. Κάποιος τους ευνηδίασε πολύ άσχημα η βροχή, ειδικά όταν είσαι με μηχανή σε αυτήν την πόλη. Σε κάποιους άλλους, όπως εμάς, άρεσε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε. Ο Δημήτρης λείπει και σήμερα. Και έτσι μάλλον κλείνει και η εβδομάδα, είναι πρωινό Παρασκευής, είναι 10 Ιουλίου, λιακάδα σήμερα, ούτε βροχές, ούτε τίποτα, ούτε απειλή, τουλάχιστον στην Αττική, και μέχρι τους 32 η θερμοκρασία. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Αντάσα Αποφίλιο. Τέτοια εποχή περίπου ή λίγο πιο μετά ήταν όταν το άκουσα στο Instagram της που το ανέβασε, το είπε πρώτη φορά σε ένα live της και είπα, ωχ, τι τραγούδι είναι αυτό. Και νομίζω ότι ένα χρόνο μετά έχει κάνει τη διαδρομή του, έχει κάνει τις εμφανίσεις του της live μαζί με τον Μανώλη Φάμελο και το καλοκαίρι θα είναι μεγάλη παρηγοριά και παρέα στα νησιά. Όλα είναι μπροστά.

Έφυγες, αγάπη μου.

Λοιπόν, θέλω εδώ να δηλώσω ότι είστε οι καλύτεροι ακροατές του κόσμου. Γιατί όχι μόνο. Κύριε Απόστολε, τι κάνατε πάλι? Μας έχει έρθει μία τσάντα με. Πόσο να πω. 72 μέσα, 36, 44, τσουρέκια. Και όχι μόνο έχει έρθει σήμερα, λείπει και ο βραχνός. Οπότε ξαφνικά, επειδή ξέρετε ότι πρώτον μου αρέσει το τσουρέκι και εντάξει, τον καφέ που πίνουμε στο στούντιο με κάτι πρέπει να το συνοδεύει, δεν μπορεί να πάει ξεροσφύρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει έρθει ένα φορτηγό τσουρέκια πάλι σήμερα το πρωί από τον αγαπημένο ακροατή. Και πολύ κρίμα, πολύ στεναχωριέμαι που λείπει ο Δημήτρης μας σήμερα και δεν θα πάρει κανένα από αυτά. Θα παγιατέψουν μέχρι να έρθει, δεν γίνεται. Πρέπει να τα πάρω όλα σπίτι. Να με προσέχεις. Νίκος Πορτοκάλλου, Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα, το δικό σας είναι το χειροκρότημα εδώ από τις κασέτες του Μελωδία, το Βάλς των Ονείρων. Είναι 10 λεπτά πριν από τις 8 και πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία από το τυχερό αστέρι, πολύ αγαπημένο τραγούδι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλο. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου εδώ και 168 χρόνια. Θα δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας και έχουμε και φαρμασέπτη μαζί μας, διότι η καθημερινή φροντίδα χρειάζεται προϊόντα που δεν διαταράσσουν τη φυσιολογική της επιδερμίδας, και έτσι υπάρχει το Hygienic Shower, Shower Gel και Shower Cream της Pharmacept για μια ολοκληρωμένη περισποίηση. Λοιπόν, το Hygienic Ultra Hydra Lotion προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση της ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά, ανάλαφρη υφή που απορροφάται άμεσα χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας, δερματολογικά ελεγμένα όλα τα προϊόντα της σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Τα προϊόντα της σειράς Hygienic προσφέρουν καθημερινή αίσθηση καθαριότητας, άνεσης και προστασίας. Για να προχωρήσουμε όμως λίγο τώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλημέρα, μελωδία.

0: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
1: Σπασμένο καράβι.
0: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και απόβραδο.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Λένα Διβάνη.
11: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
10: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
11: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
10: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
19: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
20: Bigger, better, spookier.
21: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
22: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
21: Έχουν βάλει και καύσιμα.
22: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν.
1: με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
23: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής. Είναι 10 Ιουλίου και εννοείται θα μου τύχαινε και αυτό. Έχει κολλήσει, όχι εντάξει, ξεκόλλησε ο υπολογιστής στο ποντίκι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα την κίνηση στους δρόμους. Προσπαθώ να βρω δικαιολογίες για αυτά που θα ακούσατε, αλλά νομίζω ότι τα έχετε συνηθίσει, τα έχετε μάθει τόσα χρόνια. Λοιπόν, στον Κηφισό, στην άνοδο, πολλή κίνηση και πάρα πολύ έτσι, δύσκολη κατάσταση. Νομίζω η άνοδος είναι πιο δύσκολη σε αυτή την ώρα. Από Σεπόλια και νωρίτερα από Λεωφόρο Αθηνών και μετά αρχίζει λίγο κάπως η κίνηση και σταματάει ψηλά πριν από τη Νέα Ιωνία και στη Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα και σε μικρότερο έτσι, διάστημα εύρος. Πολλή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Η παραλιακή αρχίζει και γεμίζει από παραλία Καλαμακίου μέχρι και μετά Μαρίνα Φλίσβου και Λεωφόρο Ποσειδώνος και μέχρι, γενικά είναι μια ταλαιπωρία η παραλιακή μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά. Αλλά άμα πάτε και στο λιμάνι, μην θέλετε να πάτε και άνετα. Συγγνώμη, φεύγετε που φεύγετε 10 Ιουλίου, λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, κάνω την πεθερά την κακιά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στην κάθοδο της Μεσογείων, εκεί στο ύψος του Χολαργού, αρκετή κίνηση. Στην... αρχίζω τα δύσκολα. Στην Κηφισία, στην άνοδο, στο νέο ψυχικό έχει πάρα πολύ κίνηση. Στην Αθήνα, στο κέντρο, έχει σε διάφορους δρόμους. Καλά, μην πούμε σε λεπτομέρειες τώρα, δεν έχουν σημασία οι λεπτομέρειες στη ζωή. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο αυτό που έχω μάθει, αυτό το δρόμο εκεί. Λεωφόρος Αθηνών δεν είναι. Τέλος πάντων, εκεί στο Χαϊδάρι κοντά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Να δω λίγο και μια κατεχάκι, αν έτσι μπορέσω να την εντοπίσω και καταλάβω τι γίνεται. Τέλος πάντων, όλα καλά είναι. Αυτά. Καλημέρα σας. Είναι Παρασκευή και αυτό τα κάνει τα πράγματα όλα. Δεν χρειάζεται να βλέπετε την κίνηση. Τη μεγάλη εικόνα κοιτάμε. Είναι Παρασκευή σήμερα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Κουστένη Μόρη, όπως καταλαβαίνετε. Και σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο, όσοι ξεκινάτε ήδη.

Άμα λείπει το όνειρο και λείπεις εσύ, τότε το δοξάρι να το κάνω. 9 και 10. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Κουστανή στο μικρόφωνο. Δημήτρης λείπει. Τελευταία ώρα για σήμερα μαζί, αντί για να ξεκινήσει και για μας το Σαββατοκύριακο σιγά-σιγά. Τώρα θυμάστε που λέγαμε για τις νέες ταυτότητες και τις παλαιές και τις ζημένη και υπήρχε μία διορία και δεν βρίσκαμε ραντεβού. Πλησιάζει το τέλος, έτσι. Από 3 Αυγούστου είναι το όριο, το τελευταίο όριο. Τέλος τα ταξίδια με τις παλιές. Τι θα γίνει με τα ραντεβού, αν δεν έχετε προλάβει, αν έχετε μείνει με εκείνη την μπλε, τη σύγχρηστη, την παλιά ταυτότητα που έχει ξεφτύσει, που έχει φύγει η πλαστικοποίηση, που την έχουμε πλαστικοποιήσει με το δικό μας τρόπο, που έχουμε βάλει σιλοτέιπ, ο καθένας έχει βρει μονοτικές ταινίες, ό,τι θέλει για να την κρατήσει αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, πρέπει να αποκτήσουμε την καινούργια, όσοι δεν την έχετε αποκτήσει ακόμα. Λοιπόν, πλησιάζει 3 Αυγούστου, τίποτα, 20 μέρες έχουν μείνει. Οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα για το εξωτερικό. Δηλαδή, μην αρχίσετε να τρομοκρατήσετε ότι, πώς το λένε, ότι η κατάργηση των παλιών ταυτοτήτων θα επηρεάσει τις συναλλαγές σας με το ελληνικό δημόσιο. Όχι. Όσοι έχετε, θα συνεχίζουν να ισχύουν, τουλάχιστον για λίγο ακόμα. Οπότε οι συναλλαγές με το ελληνικό δημόσιο δεν επηρεάζονται. Όμως για να ταξιδέψετε στο εξωτερικό δεν μπορείτε με αυτό το έγγραφο. Αυτό έτσι όπως έχει καταντήσει. Οι πολίτες οφείλουν να εκδώσουν τις νέες ταυτότητες ή να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός των ελληνικών συνόρων. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού για την έκδοση νέου δελτίου, σε περίπτωση λέμε που δεν έχετε πάρει κάτι χαμπάρι, πραγματοποιείτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Θα χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς TaxisNet και εκεί θα πάτε. Για την έκδοση απαιτείται η καταβολή ενός παραβολού 10 ευρώ ή η ψηφιακή ταυτότητα, αλλά να είστε προετοιμασμένοι ότι για την ψηφιακή αυτή ταυτότητα πρώτον θα πάτε στο τμήμα, θα βγάλετε τις φωτογραφίες, εντάξει, θα τη δείτε λίγο τη φωτογραφία, να σου λουποθείτε με τους ανθρώπους. Εμένα το κορίτσι είχε την ευγένεια να με ρωτήσει, σας αρέσει αυτή η φωτογραφία σας? Λέω, ναι, εντάξει, τώρα έτσι χελειώσω. Αυτό, ό,τι βλέπεις παίρνεις, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και μετά να είστε προετοιμασμένοι ότι την μπλε ταυτότητα, αυτή τέλος πάντων, τη γεμάτη αναμνήσεις, την ώρα που θα πάρει την καινούργια την παραδίδετε, έτσι, όπως είναι λογικό. Δηλαδή δεν είναι σουβενίρ, δεν θα την έχετε στο σπίτι κάπου, θα πρέπει να την παραδώσετε. Εγώ η αλήθεια είναι ότι είμαι τόσο ούφο ως γνωστόν που δεν είχα καταλάβει ότι θα πρέπει να την παραδώσω, οπότε δεν είχα κάνει όλο αυτό το πάρτι αποχαιρετισμό με την ταυτότητά μου, αλλά τέλος πάντων την έδωσε και τελειώσαμε. 3 Αυγούστου το όριο, προσοχή. Και εδώ η Big Slax και μια μεθυσμένη καρδιά. Και είναι και 9 και 12 και έχει 27 βαθμούς έξω ήδη. Καλημέρα.

Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Ελπίζω να είναι μόνο το φεγγάρι. Λοιπόν, 9 και 20 εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. Λοιπόν, σήμερα έχει πάλι μπαλίτσα, ε. Καλά, εντάξει. Όσοι δεν βλέπουν ποδόσφαιρο, μιλάμε για καταστροφή τις τελευταίες ημέρες. Εχθές έτσι κι αλλιώς μας κατέστρεψε η Γαλλία, μας ξενύχτησε. Εντάξει, είναι και η ομάδα μας, είναι και η αδυναμία Εμπαπέ. Λοιπόν, ξεκίνησαν στις 11. Οπότε καταλαβαίνετε τι ώρα μία να πάρει να τελειώσει το παιχνίδι, να έχουμε και τη χαρά και λίγο να μοιραστεί και να ξαναδούμε και τις φάσεις και να δούμε και αυτό το γκολ πείμα του Κιλιάν που έχασε ένα πέναλτι και μετά κέρδισε. Τέλος πάντων, η Γαλλία κέρδισε χθες το Μαρόκο, πέρασε στους 4. Τώρα έχουμε Ισπανία και Βέλγιο. Ναι, οπότε σήμερα είναι το παιχνίδι αυτό. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Ισπανία-Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι μια μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης. Η Ισπανία παραδοσιακά μια πολύ δυνατή ομάδα. Αυτά για σήμερα στις 10 το παιχνίδι. Εδώ είμαστε σήμερα που θα έχει ζέστη και για ένα δεκαήμερο θα έχει ζέστη. Γιατί βλέποντας τώρα λίγο τις θερμοκρασίες, πάνε οι βροχές, οι χθεσινές συμπόρες που τις απολαύσαμε επίσης. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι έχει μόνο ζέστη. Και 35 την Κυριακή που θα είναι η πιο ζεστή μέρα του τριμέρου και μετά ξανά Τετάρτη πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Δεν είναι τίποτα, δεν θέλω να ανησυχείτε αφού δεν έχει κραγεί ακόμα η κονσόλα όσες μέρες είμαι εδώ. Απλώς πατούσα το play με άλλο ποντίκι. Εντάξει. Καλημέρα.

0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα, να είμαστε ακόμα εδώ. 9 και 24, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. Μα τουλάχιστον είναι στα μικρόφωνα. Πάμε να πούμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε και δελτίο σε λιγάκι. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας τα Bed & Bath και τα έχετε κι εσείς στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη επέκτησε το δικό της Bed & Bath στο ολοκένουργιο κατάστημα στην Ανδριανουπόλεως 6. Α, στην Καλαμαριά. Θα βρείτε στρώματα, μαξιλάρια, λευκά είδη και είδη μπάνιου σε μειωμένες τιμές. Επισκεφτείτε από κοντά και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει με τη βοήθεια των ειδικών της Bed & Bath. Επίσης, μαζί μας έχουμε και την Κοσμοτέ TV, διότι έχει φτάσει η ώρα του θερινού. Είναι μια υπέροχη εποχή για σινεμά και δεν χρειάζεται καν να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια. Οι ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σινεμά και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, όπου και να βρίσκεστε να απολαμβάνετε τις ταινίες και τις σειρές που θέλετε. Τώρα θα συνδεθούμε σε λίγο με την αίθουσα σύνταξη, να δούμε τι έχει να μας πει ο Γιώργος Βράτσος και αμέσως μετά πάλι εδώ για το φινάλε.
1: Μελωδία 99,2.
2: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αυτό το τραγούδι

0: Σέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σήμερα στη Βουλή συζήτηση για την ακρίβεια. Ο Σοκράτης Φάμελος παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Το Ισραήλ παρέδωσε στη ΣΥΠΑ πληροφορίες για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας προκάλεσε το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Η NASA αποκαλύπτει ότι έχει καταγράψει εικόνες με UFO, λίγα σύννεφα και 34 βαθμοί στην Αττική. Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε!

0: καλύτερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
3: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική. Θέατρο. Ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Η αστραπή δεν συλλαμβάνεται και ο κεραυνός δεν φυλακίζεται. Μόνο η βροχή της αγρύπνης νύχτας μπορεί να σβήσει από τα μάτια σου τις λάμψεις και να κοπάσει τους παλμούς της πρώτης μου ματιάς. Κεραυνοβόλος, Γιάννης Πανούσης.
11: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
11: πάντα έντεχνα.
12: Κάτι να γυαλίζει.
11: Πάντα μελωδία.

0: Σε αυτό τη στατική στο Φεοδαμάρι, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. 9 και 37. Ματούλα Κουστένη στα μικρόφωνα. Πάμε λίγο να τσιμπήσουμε την πιο αισιόδοξη είδηση από αυτές που βλέπουμε σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πούντι. Ούτε το πρωτοσέλιδο θέλει να σταθεί σε μια μεριά για να το διαβάσω. Λοιπόν, συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Έτσι λέει το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Μείωση τιμών σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη ενός νοικοκυριού θα τεθούν σε ισχύ στο πλαίσιο της συμφωνίας κυρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και το σούπερ μάρκετ. Πολύ αισιόδοξο μου φαίνεται όλο αυτό. Το σχέδιο προβλέπει μειώσεις τουλάχιστον 5% σε 30 κατηγορίες. Ας μην κάνουμε τους υπολογισμούς πόσο έχουν αυξηθεί τα τρόφιμα, έτσι. Ας μείνουμε στα αυτή τη μείωση του 5%, τουλάχιστον θα είναι τόσο λοιπόν. Σε κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, καθαριστικά και σχολικά είδη. Οι μειωμένες τιμές θα ισχύσουν για 2 έως 4 μήνες. Καλά, μην τρέχετε. Τρέχετε στο σούπερ μάρκετ. Είναι από 31 Αυγούστου. Και επίσης μην κάνετε, γιατί εκεί θα μας πιάσει η θλίψη. Μην κάνετε τους υπολογισμούς. Πόσο έχει αυξηθεί το κρέας για να πέσει 5% ή τουλάχιστον 5% από 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Η Ιουλία Καραμπατάκη τη συνέχεια, τα κούνια για καρφιά.
1: Το κοριτσάκι πίσω.
0: Γεια σας, το κοριτσάκι, καλημέρα.

0: Ζωντανιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απεργέ!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
0: Delta360.gr. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
2: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: Στο μικρότερο νησί του Ιωνίου θα ταξιδέψουμε τώρα τους όμορφους Πάξους. Πατώντας το πόδι σας στο Γάιο, το μικρό λιμανάκι των Πάξων, ανακαλύπτεται ότι ένας πανέμορφος μικρό κόσμος περιμένει να τον εξερευνήσετε. Κατά την παραμονή σας εδώ μπορείτε να κολυμπήσετε στις πεντακάθαρες παραλίες ή να ψαρέψετε στα ήσυχα νερά του νησιού. Πρωτεύουσα του νησιού ο Γάιος, με ωραία επτανησιώτικα σπίτια και στενά δρομάκια. Είναι εκτισμένος στο μυχό κλειστού όρμου, σε κατάφυτη περιοχή. Στην είσοδο του γραφικού λιμανιού θα αντικρίσετε τα νησάκια της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου, με νετικό φρούριο και τον παλιό ανεμόμυλο. Επισκεφτείτε τη Λάκα, παραθαλάσσιο χωριουδάκι κτισμένο σε απάνεμο κόλπο, σε περιοχή κατάφυτη με ελιές και πεύκα. Δείτε επίσης το λογό Τα Μαγαζιά. Ευχάριστες εκδρομές μπορείτε να κάνετε στα νησάκια του Αγίου Νικολάου, της Παναγίας, στο Μουγκονήσι, στο Καλσιονήσι και τους αντίπαξους με τις υπέροχες αμμουδερές παραλίες. Μπορείτε επίσης να γνωρίσετε τους Παξούς με βενζινάκατο και να θαυμάσετε στα δυτικά του νησιού τους χρωματιστούς βράχους και τις θαλασσινές σπηλιές. Χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου το 26620-31207, της τουριστικής αστυνομίας το 31222 και Λιμεναρχείο Οικουμενίτσας 26650-99460. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, Alpha Metal και Κέντρο Πανόραμα στον Κάτω Αλισό.
1: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
2: Alpha Metal. Εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών επίπλων και ειδών εξοχής. Εξοπλίζουμε όλους τους επαγγελματικούς χώρους με έπιπλα άριστης ποιότητας. Alpha Metal. Θα μας βρείτε στο τηλέφωνο 2610-642319. Ιωάννη Διακίδη 224, Περιβόλα Πατρών.
0: Όταν η γεύση και η ποιότητα συναντιόνται, τότε στο Πανόραμα κάτι γίνεται. Ταβέρνα Πανόραμα στην παραλία κάτω Αλισού. Εκπληκτική θέα στον Πατραϊκό με χαρακτηριστικό γνώρισμα, την τεράστια Αγριελιά, τη μεγαλύτερη στην Πελοπόννησο. Στο νήσιο της οποίας λειτουργεί η Ταβέρνα Πανόραμα με την παραδοσιακή κουζίνα της Κικής, πολλές γεύσεις φαγητών και φρέσκο ψάρι. Ταβέρνα Πανόραμα. Ένας ιδηλιακός χώρος για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ακόμα τον καφέ ή τον αναψυκτικό σας, μέσα στο πράσινο και με πανοραμική θέα ολόκληρο τον Πατραϊκό. Ταβέρνα Πανόραμα. Δίπλα στο κάμπινγκ στην παραλία κάτω Αλισού. Τηλέφωνο 26930 71249. Έξοδος που αξίζει και δεν μοιάζει με τις άλλες.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63,

0: Ερυθρού 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξης.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
9: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
10: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Θα κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπαρχιώτη.

0: Κύθυρα, το φημισμένο καταπράσινο νησί της Κυθυρίας Αφροδίτης με τις απλωτές αμμουδιές και τα κάστρα του μαγεύει τον καθένα που φτάνει ως εδώ για τις διακοπές του. Δείτε το κάστρο της χώρας με την εντυπωσιακή θέα. Επισκεφτείτε τον ποταμό, τον Αβλέμωνα, την Παλαιόπολη, το Καψάλι, την Αγία Πελαγία. Τέλος το λιβάδι, παραδοσιακός οικισμός. Χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου το 27360-31919 και τουριστικής αστυνομίας το 31206. Κύθυρα. Και αυτό το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Επιμένουμε ελληνικά. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων. Οπτικά Καμίσης, Εστιατόριο Express και Κέντρο Ελαστικών Κρότσης.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
2: Η παρέα έχει κέφια. Η διάθεση ανεβασμένη. Το αποκορύφωμα ήρθε την ώρα του φαγητού. Αυθεντικές συνταγές, ιδιαίτερες γεύσεις στο Εστιατόριο Express. Σπιτικά φαγητά, μαγειρεμένα με παραδοσιακό τρόπο και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Express, όλη μέρα. Η παρέα θέλει Express. Διανομή στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα στα 329-643 και 314-248. Γούναρη 66, Πάτρα.
3: Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Με 60 χρόνια και πλέον προσφορά στο χώρο των ελαστικών. Σέρβις, εμπορία και πώληση ελαστικών και ζαντών. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, αλλά και επισκευή και βαφή ζαντών. Με ετήσια εγγύηση ζημιάς των ελαστικών για σκίσιμο. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Γηθίου 1-3 και Πανεπιστημίου, Κόμβος Κουρτέση, Μπύρα Μαράτου.
0: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: Ζάκυνθος, η πατρίδα του Σολομού, του Κάλβου και του Ξενόπουλου. Πανέμορφη και καταπράσινη, με πολλά αξιοθέατα, ευγενικούς και φιλόξενους κατοίκους, η Ζάκυνθος περιμένει να σας καλωσορίσει. Επισκεφτείτε την πόλη και περιπλανηθείτε σε αυτήν. Δείτε την πλατεία Σολομού, τον Άγιο Νικόλαο του Μόλου αναγεννησιακού ρυθμού, με μόνο βυζαντινό στοιχείο το καμπαναριό του 17ου αιώνα. Τον Άγιο Διονύσιο και Πολιούχο, το Βενετσιάνικο κάστρο στην Πόχαλη, το Λόφο του Στράνη με τις ταβέρνες και την πανοραμική θέα. Ζάκυνθος. Πόλη με υψηλό πολιτιστικό επίπεδο και παράδοση στη μουσική. Διαθέτει μουσεία, συλλογές και πολλά ιστορικά μνημεία. Περιοχές που αξίζει να επισκεφτείτε. Το Βασιλικό, τις Αλικές των Πλάτανο. Παραθαλάσσιοι οικισμοί με υπέροχες παραλίες. Ακόμα την Αναφωνήτρια, το Μαχαιράδο, το Κερί, τον Λαγανά με την πιο γνωστή παραλία της Ζακύνθου. Τον Αλικανά, το Τσιλιδί και τις Βολίμες. Επισκεφτείτε επίσης τις Γαλάζιες Σπήλες και το Σπήλαιο Ξύγκια. Χρήσιμα τηλέφωνα της αστυνομίας το 26950-22100, του Δήμου το 22315 και Λιμεναρχείο Κυλλήνης 26230-92211. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Οπτικά Καμίσης, Εστιατόριο Εξπρές και Κέντρο Ελαστικών Κρότσης.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
2: Η παρέα έχει κέφια. Η διάθεση ανεβασμένη. Το αποκορύφωμα ήρθε την ώρα του φαγητού. Αυθεντικές συνταγές, ιδιαίτερες γεύσεις στο Εστιατόριο Express. Σπιτικά φαγητά, μαγειρεμένα με παραδοσιακό τρόπο και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Express, όλη μέρα. Η παρέα, Deli Express. Διανομή στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα στα 329-643 και 314-248. Γούναρη 66, Πάτρα.
3: Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Με 60 χρόνια και πλέον προσφορά στο χώρο των ελαστικών. Σέρβις, εμπορία και πώληση ελαστικών και ζαντών. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, αλλά και επισκευή και βαφή ζαντών. Με ετήσια εγγύηση ζημιάς των ελαστικών για σκίσιμο. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Γηθίου 1-3 και Πανεπιστημίου, Κόμβος Κουρτέση, Μπύρα Μαράτου.
4: Μελωδία 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

0: αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, ηρωή μας.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.
7: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: Κεφαλονιά, το μεγαλύτερο νησί του Ιόνιου, συνδυασμός ήμερου και άγρου τοπίου με απέραντες αγρογιαλιές αλλά και αποτομούς βράχους. Από το φρούτο της Άσου θα γναντέψετε πέλαγο φως χρώμα. Πρωτεύουσα το Αργοστόλι, υπέροχη πόλη. Αξιοθέατα, την γέφυρα με τις χαρακτηριστικές καμάρες. Το Αρχαιολογικό Μουσείο, τη Μητρόπολη, το Δικητήριο, το Σπήλο του Αγίου Γερασίμου. Επισκεφτείτε τη Μονή Αγίου Γερασίμου και προσκυνήστε το ιερό λείψανο του Πολιούχου της. Δείτε επίσης το Λιξούρι, τη Σάμι, τον Μπόρο, τον Κατελιό, τη Σκάλα, το Φυσκάρδο, την Άσο, την Αγία Εφημεία. Και ακόμα τα σπήλα της Μελισσάνης και της Δρογαράτης, τις Καταβόθρες και το φαινόμενο της Κουνόπετρας. Δείτε ακόμα τη μοναδική στο είδος της λίμνη Βάραθρο της Μελισσάνης, όταν οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν κατακόρυφα στα νερά της, δημιουργούν τα πλέον φαντασμαγορικά χρώματα. Τα τείχη της αρχαίας Κράνης, 3 χιλιόμετρα ανατολικά του Αργοστολίου. Η κατασκευή τους ανάγεται στον 7ο ή 6ο π.Χ. αιώνα. Ξακουστές παραλίες, Κατελιός, Σκάλα, Πόρος, Μακρύς και Πλατής Γυαλός, Μύρτος με τις θαλασσοσπηλιές. Τέλος, μην παραλείψετε να ψωνίσετε θυμαρίσο μέλι, μάντολες, κρασιά. Δοκιμάστε τα αγγλικά μάντολες και το παστοκίδωνο. Χρήσιμα τηλέφωνα της αστυνομίας το 26710-22200 και του Δήμου το 22230. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Κάμπινγκ Τσόλης και Κέντρο Διάκου. Στο γραφικό Πευκόφυτο Λαμπύρι δίπλα στη θάλασσα βρίσκεται το Κάμπινγκ Τσόλης. Οι παροχές του Κάμπινγκ, η τέλεια εξυπηρέτηση και η φιλοξενία θα σας εντυπωσιάσουν. Κατασκηνώστε μέσα σε ένα υπέροχο πευκόφυτο περιβάλλον που διαθέτει θέσεις για τροχόσπιτα ή σκηνές. Ή ακόμα αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε στις περίφημες αχυροκαλύβες και μπαγκαλόους που διαθέτει το Κάμπινγκ. Κάμπινγκ Τσόλης. Όσο για φαγητό, γευθείτε την πανδεσία γεύσεων που ετοιμάζει για σας ο σεφ της ταβέρνας και στο beach bar, απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας με θέατρον κορινθιακό κόλπο. Κάμπινγκ Τσόλης για ονειρεμένες διακοπές. Ανοιχτά και για το κοινό. Τηλέφωνο 26910-31469. Λαμπύρι.
1: Στην βιογραφική γωνία της Πάτρας, στη συνοικία του Διάκου, με θέα την Πάτρα και το Πατραϊκό, σας περιμένουμε για ημέρες αξέχαστες και καλοκαιρινές βραδιές. Από το 1865 το κέντρο Διάκου βρίσκεται στην υπηρεσία και του πιο απαιτητικού πελάτη. Στην πλήρως ανακαινισμένη αιθουσά μας δημιουργήσαμε ένα καταπληκτικό στέκι για γευστικές απολαύσεις, κρασί βαρελίσιο παραγωγής μας, λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα ποιότητα και φιλική εξυπηρέτηση. Κέντρο Διάκου στη συνοικία Διάκου. Τηλέφωνα 621-277-277-929.
2: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
3: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Κατάστημα. Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα, ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπερκέ!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάραβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό.
13: Θέλει μελωδία.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: Νησί πράσινο, νησί όμορφο, γραφικό φιλόξενο, νησί γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο από την ομηρική Οδύσσια, σαν η πατρίδα του Οδυσσέα. Ο λόγος για την Ιθάκη. Ιθάκη, ταξιδεύοντας στην Ελλάδα του σήμερα. Μικρό ορεινό νησί κατά πράσινο με μαγευτικούς κολπίσκους που θυμίζουν επίγειο παράδεισο. Πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού Ιθάκη, η Βαθή, με κατάλευκα όμορφα σπίτια σκαρφαλωμένα στο μυχό του κλειστού κόλπου του Μόλου. Επισκεφτείτε το σπήλαιο των νυφών 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά. Σύμφωνα με το μύθο, ο Οδυσσέας έκρυψε τα δώρα των Φαιάκων κατά το γυρισμό του στην πατρίδα από την Τρία. Άλλαξε ο θέατα η πηγή της Αρετούσας και το Περαχώρι 6 χιλιόμετρα από την Ιθάκη, από όπου μπορείτε να επισκεφτείτε το Μεσονικό Μοναστήρι του Δαξιαρχών. Δείτε επίσης τη Μονή των Καθαρών στα βόρεια της πρωτεύουσας και σε υψόμετρο 600 μέτρων με μοναδική θέα σε ολόκληρο το νησί. Δείτε επίσης το Σταυρό, χωριό βορειοδυτικά της Ιθάκης, το Λόφο των Πηλικάτων, το Κιόνι, παραθαλάσσιο γραφικό το χωριό και τις Φρίκες, μικρό λιμανάκι στα βόρειο-ανατολικά. Στο λιμάνι της πόλης και στα δυτικά θα δείτε τη σπηλιά του Λοΐζου, όπου βρέθηκαν τεμάχια από όστρακα με χαραγμένες επιγραφές που μαρτυρούν τη λατρεία της θεάς Αρτέμιδας, της Ήρας, της Αθηνάς, καθώς επίσης και τους 12 τρίποδες που οι Φαίγες είχαν προσφέρει στον Οδυσσέα. Χρήσιμα τηλέφωνα, τουριστική αστυνομία 26620 31222 και του Δήμου το 31207. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων, εστιατόριο το Μελτέμι, κέντρο ελαστικών Κρότσης και κέντρο πανόραμα στον κάτω Αλισό.
1: 26 χρόνια διαφήμιση μας ήταν η ποιότητα του φαγητού, ο σεβασμός στον πελάτη που γίνονταν φίλος μας, η ζεστασιά όλης της οικογένειάς μας. Το Μελτέμι στην παραλία Βραχνέικων σας οφείλει μετά από τόσα χρόνια ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Συνεχίζουμε με την ίδια συνταγή της διαφήμισής μας. Μελτέμι, στην παραλία Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610-672-420.
2: Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Με 60 χρόνια και πλέον προσφορά στο χώρο των ελαστικών. Σέρβις, εμπορία και πώληση ελαστικών και ζαντών. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, αλλά και επισκευή και βαφή ζαντών. Με ετήσια εγγύηση ζημιάς των ελαστικών για σκίσιμο. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Γηθίου 1-3 και Πανεπιστημίου, Κόμβος Κουρτέση, Μπύρα Μαράτου.
0: Όταν η γεύση και η ποιότητα συναντιόνται, τότε στο πανόραμα κατηγίνεται. Ταβέρνα Πανόραμα στην παραλία κάτω Αλισού. Εκπληκτική θέα στον Πατραϊκό με χαρακτηριστικό γνώρισμα, την τεράστια Αγριελιά, τη μεγαλύτερη στην Πελοπόννησο. Στο νήσιο της οποίας λειτουργεί η Ταβέρνα Πανόραμα με την παραδοσιακή κουζίνα της Κικής, πολλές γεύσεις φαγητών και φρέσκο ψάρι. Ταβέρνα Πανόραμα. Ένας ιδηλιακός χώρος για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ακόμα τον καφέ ή τον αναψυκτικό σας. Μέσα στο πράσινο και με πανοραμική θέα ολόκληρο τον Πατραϊκό. Ταβέρνα Πανόραμα. Δίπλα στο κάμπινγκ στην παραλία κάτω Αλισού. Τηλέφωνο 26930 71 249. Έξοδος που αξίζει και δεν μοιάζει με τις άλλες.
3: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
4: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
8: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχύμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας.

0: Πέτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.
4: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
5: Θέλει μελωδία.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
3: Τελικά,
4: μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απεργέ!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

και ένα πικρό, γιατί τα μάτια μου βουρκώνει και να που φεύγεις και να

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Cosa?
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί
9: μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
13: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
14: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
13: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
14: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
14: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4. Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φτιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
7: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και αν μου τηλεφωνούσε στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Απόγευμα Παρασκευής 10 Ιουλίου. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία μέχρι τις 7. Και σαν να έχει ηρεμήσει η πόλη, σαν να έχουν φύγει κάποιοι. Το πρωί έκανα μια διαδρομή που την κάνω στο διπλάσιο χρόνο μέσα σε μισή ώρα και δεν το πίστευα. Όχι, πραγματικά. Αν είστε ανάμεσα σε αυτούς που έτσι έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους, έχουν φύγει για έτσι, νησιά, χωριά και άλλα τέτοια, να περάσετε ωραία, να το χαρείτε. Και στα δικά μας θα πω. Πάμε να συνεχίσουμε με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και ένα Τούρκο στο Παρίσι. Καλό Σαββατοκύριακο και πάλι σε όλους μας.

είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου και απαραίτητη δόση αισιοδοξία. Το απόγευμα της Παρασκευής είναι πιο προσφορό έδαφος για αισιοδοξία. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φάντη Αργύρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Σήμερα Παρασκευή είχαμε χρηματοκιβώτιο και έτσι πάμε τώρα για το επόμενο. 11.000 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Η κλήρωση θα γίνει 17 Ιουλίου. Μαθαίνετε τα πάντα στο site και την εφαρμογή του Μελόδια. Τώρα Γιάννης Κότσιρας και Φως και έρχομαι σε λίγο με διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Αυτή την Κυριακή, 2 μέρες έμειναν.

Χάρης Αλεξίου και η προσευχή. Απόγευμα Παρασκευής με μελωδία στους 99,2 στο site, στην εφαρμογή. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο ως τις 7. Δύο μέρες έμειναν για τη μεγάλη συναυλία του μελωδία για το Γιάννη Σπάνο στο Λυκαβητό. Με Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Λάμπρο Βασιλείου. Να πω ότι η πρόσβαση στο Λυκαβητό τη μέρα της συναυλίας είναι ελεύθερη για τους πεζούς και για τα δίκυκλα. Η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 60 ετών, σε άτομα με αναπηρία καθώς και στα ταξί για αποβίβαση ή επιβίβαση. Αλλά ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με λεωφοριάκι, το οποίο πραγματοποιεί κυκλικά δρομολόγια προς το θέατρο από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Η αφετηρία είναι στην οδό 40 Πύχου, εκεί που ξεκινάει η άνοδος των οχημάτων προς το μονοπάτι του Λυκαβητού. Και μετά το τέλος της συναυλίας, το λεωφοριάκι θα μας κατεβάσει κιόλας. Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, έγκυες και άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες. Αυτή την Κυριακή λοιπόν στο Λυκαβητό για το Γιάννη Σπανό έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς. Τις διεκδικείτε τώρα στέλνοντας μήνυμα σε Viber ή WhatsApp γράφοντας Σπανός και το ονοματεπώνυμό σας. Και στέλνετε τα μηνύματα στο 695-66-14-992. Καλή τύχη. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και έρχομαι με έναν ακόμη μουσικό διαγωνισμό.

0: 8,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
18: Νέα ενότητα στον Μελωδία. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
19: Στείλε μου την ιστορία σου στο constantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
20: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
21: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
22: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
23: Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο, η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ έχω τον καημό σου. Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω? Μήλο αν σου στείλω σέπεται, τριαντάφυλλο μαδιέται. Στα φύλλη ξερογιάζεται κι η δόνη μαραγκιάζει. Της ξενιτιάς, δημοτικά τραγούδια.
21: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Αρένα Κουμιώτη και σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες. Να σταματούσε έτσι ο χρόνος, τι ωραία που θα ήταν. Απόγευμα Παρασκευής, μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Έχω διπλές προσκλήσεις για να πάτε την άλλη Τετάρτη 15 Ιουλίου και να δείτε τα καλογεράκια, τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη στον κήπο του Μεγάρου. Μία έτσι πολύ ωραία συναυλία. Βάζουν τα καλοκαιρινά τους ο Μιχάλης και ο Παντελής και βγαίνουν έξω στον κήπο για να τραγουδήσουν, να χορέψουν, να αφηγηθούν ποιήματα. Θα είναι και η Νεφέλη Φασούλη εκεί, συμμετέχει. Και η Μελίνα Κόλια κάνει stand-up. Είναι υπέροχη Μελίνα Κόλια, ψάξτε τη, θα γελάσετε πάρα πολύ. Μια πολύ ωραία βραδιά λοιπόν στον κήπο του Μεγάρου με τα καλογεράκια. Την άλλη Τετάρτη διεκδικείτε διπλή πρόσκληση στέλνοντας μήνυμα σε Viber ή WhatsApp, η γνωστή διαδικασία, γράφοντας καλογεράκια και το ονοματεπώνυμό σας στο 695-6614-992. Καλή τύχη. Και τώρα αυτό το πολύ δυνατό, Ελευθερία Αρβανιτάκη και δυνατά. Οπωσδήποτε δυναμώνουμε.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
4: Τελικά,
5: μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια.

0: γραμμή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη...

Κοίτα, όπως και αυτός, αυτή η ιστορία παράμιλη. Να κάνει και τα μαλλιά του λίγο κατσάρα την κρίσιμη στιγμή. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ήταν φαντάρος και είναι ωραία εκείνη η φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με τον Θανάση να κρατά μια φωτογραφία του Βασίλη και να λέει Παπακοσταντίνου είναι μόνο ένας. Στην πραγματικότητα και ιδίως στην καρδιά μας. Μελωδία στους 99,2 στο Ξένια στο απόγευμα της Παρασκευής, ακόμη και αν δεν είναι, θα γίνει, θα το κάνουμε. Μια ανάσα το Σαββατοκύριακο εδώ στη γωνία μας περιμένει. Στη στροφή ακριβώς. Στον αέρα του Μελωδία πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Και τώρα σιγά σιγά να ανάβουν τα φωτάκια εκεί στο Πήλιο, σε κάτι νησιά. Να ετοιμάζονται σιγά σιγά τα πανηγύρια του Ιουλίου, μαζεμένα για να συναντήσουν τον Αύγουστο. Ο Γιάννης Χαρούλης τραγουδά, Διονύσης Σαββόπουλο.

Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ, το διαπιστώνει κανείς, μεγαλώνοντας σιγά σιγά, γυρίζοντας μερικές φορές το κεφαλάκι του προς τα πίσω. Χατζηνάσιος Κανελόπουλος, τα κλασικά της Μοσχολιού, και αφού εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ, διαλέγει και παίρνει κανείς σε όλες τις περιπτώσεις, αν χτυπώντας αυτή την πόρτα και δεν ανοίγει, δεν χρειάζεται να ξενυχτάς, γιατί τα τακούνια θα χρειαστεί να γίνουν καρφιά κάποια στιγμή. Ας είμαστε και λίγο ρεαλιστές που και που. Η Ιούλια Καραπατάκη τραγουδά Ωραία στην Τάντο στον αέρα του Μελωδία.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι που έγραψαν με τον Νίκο Τερζή για μια πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά. Το τραγούδι εξακολουθεί να απασχολεί εντός εισαγωγικών εκείνους που ψάχνουν για το σασμό της ζωής τους. Μελωδία στους 99,2. Άλλοι ψάχνουν αυτά, κάποιοι άλλοι αναζητούν την τύχη τους. Έτσι σήμερα το χρηματοκιβώτιο άνοιξε και είμαστε στην ευχάριστη θέση να περιμένουμε την επόμενη Παρασκευή με 11.000 ευρώ. Η Μέρη θα σας τηλεφωνήσει την επόμενη Παρασκευή 17 του μήνα. Εσείς θα στείλετε win στο 19600 με χρέωση 1,36 ευρώ από την MediaTel, γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ.

0: Νοικιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Ο Μελωδία παρουσιάζει
10: τα χείλη μου ξέρα.
11: Το Βάλι των Ονείρων. Αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Παπάγου. Μια ξεχωριστή συναυλία με τα μεγάλα τραγούδια του εμβληματικού ποιητή και στιχουργού από τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής. Τραγουδούν Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα. Συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. 17 Ιουλίου, Κυποθέατρο Παπάγου. Συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Άντε να βγει κι αυτός ο Μάρτης, να δω τα μάτια σου που ανθίζουν. Μύριες οι θάλασσες στα γόνατά σου και ακουμπάς την έκρηξή μου. Ηλιαχτίδα, Ηλίας Παπακοσταντίνου.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το δέντρο καταφύγιο, το δέντρο σπιτάκι, το δέντρο να σταθείς μια στιγμή στη σκιά του και ύστερα να πλώσεις τις ρίζες σου, να στείλεις μια ευλογημένη κατάρα σε κάποιους συγκεκριμένα. Το τραγούδι του Κώστα Φασουλά και του Γιάννη Μίτση στη φωνή του Λάμπρου Βασιλείου, μία από τις φωνές του αύριο για τον Μελωδία. Θα τον δείτε, θα τον χαρείτε μαζί μας την Κυριακή 12 του μήνα στο Λυκαβητό, μαζί με την Βασιλική Μιχαλοπούλου και την Μαρία Αλαμανή. Στη σκηνή η Τάνια Τσανακλίδου, η Γιώτα Νέγκα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης με τα τραγούδια όλοι τους, του Γιάννη Σπανό, αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια που δεν λένε να μας αφήσουν ποτέ. Θα βρείτε τα τελευταία εισιτήρια στο ticketservices.gr. Να είστε λίγο νωρίτερα στο Λυκαβητό για να βρείτε τη θέση σας και για να περάσουμε αξέχαστα, να έχουμε να λέμε τη Δευτέρα. Και με ένα φίλι να πάνε στην ευχή τα παλιά τώρα, η Χάρης Αλεξίου και το τραγούδι που έγραψαν ο Ρους και ο Νίκος Μωραήτης.

0: Video Club.
1: Multiplex.
0: Παν Πλατεία.
1: Mana River.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι

0: 610 87 4470 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
1: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33
3: και στο relos.gr.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Καλοκαίρι 2026.
15: Ουαμπρα κατάβρα, γίνε κύμα!
14: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
16: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
14: Bigger, better, spookier.
17: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
19: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
20: Η Πινελόπη σκρολάρει ασκόπως και φοβάται πως χάνει πολύτιμο χρόνο από τη ζωή της. Υπάρχει όριο στην αναζήτηση, ρωτά.
21: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
22: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
23: Νυχτερινές Ιστορίες.
24: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Μελωδία 100,4.

0: Την ώρα που γεννιόμουνα, σχολάγανε οι μοίρες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα σκρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα, υπάρχει ό,τι καλπρέ. Ώσπου η σύναξης αυτή σαν χωριό αυτό να μονάξει την καμπή.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

δίβου βω. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι.

σκέφτηκε, είμαι σκοτωμένος. Και μπήκε μες στο μνήμα του. Ύστερα βγήκε ο δολοφόνος, κρατώντας ένα δίκανο. Δήλωσε, τι ωραίος φόνος, και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει, και λέει τραγούδι βουβό.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: φορά φύγε μακριά του φύγε.
1: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.

αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

και ένα πικρό, γιατί τα μάτια μου βουρκώνει και να που φεύγεις και να

να φύγει. Μα μόλις φτάσει στα νυχτά, αυτή το πνίγει. Κι ύστερα κλαίει και πονά τον εαυτό της και προσπαθεί να το